και θα βαδίζω μόνος, μόνος, στον απέραντο δρόμο της μοναξιάς, μοναξιά. Και εσύ να λείπεις.

απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα με. Άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου για να κρατήσω

ψηλά μ' απόψε, σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε, δώσ' μου μια στάδα.

σε παρακαλώ. Κατάλαβε με. Κάπου υπάρχει όριο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο παραπάνω. Κατάλαβε με. Αν σ' αγαπήσω,

πως να κάνω κέφι απόψε, πεςτε μου πως να χαρώ, αφού λείπει απ' το πλευρό μου.

0: Μπαρμπούλη, τρέχα, με βαράνε.
1: Εγώ είμαι κι εγώ, Γιώργο με λένε εμένα. Τι γιουρεβελικιά έκανα, μη βγάλω το τσαρόκι στο ξεκαλυμό στη μόρ.

0: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία στους 1386 χιλιόκυκλους.
1: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο χαρισμένο και το φίλο μου τον Κότσο Πατέρα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια Μανώλη Αγγελόπουλο. Καλή τύχη όπου και αν πας.

είχαμε ακούσει από τη φωνή του Μανώλη του Αγγελόπουλου, το κάνει τύχη, για το φίλο μου τον Κότσο Πατέρα, που ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από το φίλο μου τον Νίκο στη Χαλκιδική, έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice, τη φωνή του Στέλη του Κατζατζίδη και το καλύτερο παιδί, παλιό κοσμέ, πες μου γιατί, γιατί το βασανίζεις. Πολύ μεγάλο τραγούδι από τον Στέλη του Κατζατζίδη, είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Πάμε να τα απολαύσουμε. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Μπούντι, καλησπέρα σε όλους και όλες εσάς που είστε εδώ κοντά μας. Άστε το επόμενο για σένα, φίλε μου.

ακούσει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από το Αηδόν της Ελλάδος, τον Έμνη στο Δοσόγειο του Κατσατσίδη. Ένα τραγούδι που ζητήθηκε από το φίλο μου τον Νίκο τον Καλόψυχο στη Χαλκιδική, που ακούει την εκπομπή μας μαζί με την καλησπέρα μου, την αγάπη μου. Συνεχίζουμε. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Άστε 777. Να ακούσουμε το βαπόρι από την Περσία. Πιάστηκε στην Κορινθία, φίλε μου Άστε 777.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαριστούν αφιερωμένο για τον φίλο μας τον Άνστε 777 από την Κύπρο. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Πούντης. Για τη συνέχεια έχει επιλέξει να ακούσουμε τη δισκογραφική εταιρεία His Master's Voice, τη φωνή του Στέλιου Καζατζίδη. Υπάρχουν και καλά παιδιά. Ναι, είναι λίγα αλλά υπάρχουν. Το ίδιο τραγούδι να το χαρίσω να το αφιερώσω για την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο που της αρέσει πολύ, την κυρία Έφη στον Ηράκλειο, τον αδερφό μου τον Πάνο τον Εγώκερο, τον Νίκο τον Λαμπράκη στη Νέα Υόρκη στην Αμερική, τον Νίκο την κυρία Ελένη στον Τορόντο στον Καναδά, εξαιρετικά.

τραγούδι το χαρίζει, το αφιερώνει ο κύριος Νίκος Λαμπράκης από Νέα Υόρκη Αμερικής για τον κύριο Νίκο, την κυρία Ελένη στο Τορόντο, στο Καναδά. Το ίδιο τραγούδι. Καλησπέρα και σου Κώστα, Σοφία, Έρνε Γερμανίας.

έχουν και καλά, παιδιά. Ακούσαμε για το φίλο μου τον Δημήτρη τον Μπούντι που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε κανονικά την εκπομπή μας. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι για το φίλο μας τον Χάρη. Έχει ζητήσει να ακούσουμε κάτι από Σπύρο Ζαγοραίου. Έχω επιλέξει το επόμενο. Σπύρος και Ζωή Ζαγοραίου. Μόνο τα βουνά δεσμίγουν μέσα στη ζωή. Πάμε να τα ακούσουμε. Πάλι μες στην αγκαλιά σου θα έρθω ένα πρωί. Την αγάπη μας, την καλησπέρα μας, φίλες και φίλοι, εδώ από τη Βόρειο Ελλάδα, το ονομό Θεσσαλονίκης, εκπέμπει το Ράδιο Μακεδονία.

0: Έτσι λοιπόν, μόνο τα βουνά δεσμίγουν μέσα στη ζωή, είχαμε ακούσει από το Σπύρο το Ζαγοραίο για τον φίλο μας που ζήτησε, Σπύρο Ζαγοραίο, το φίλο μας το Χάρη. Συνεχίζουμε και το φίλο μας τον Παναγιώτη στην Κύπρο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια. Δισκογραφική εταιρεία Κολούμπια, το Αϊδόνι της Ελλάδος, στο Στέλιο του Κατατζίδη. Διώξε Μανούλα τους γιατρούς. Πάμε να τα ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές. Το ίδιο τραγούδι να το χαρίσω, θα αφιερώσω για τον Νίκο στη Χαλκιδική. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Καλησπέρα στην φίλη μας την Κατερίνα.
1: Διώξε.

0: σε δεσποινίδες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είχαμε ακούσει ένα πανέμορφο τραγούδι από το Αϊτόνι της Ελλάδος, το Στέλιο του Κατατζίδη και τη δισκογραφική εταιρεία Κολούμπια, Διώξε Μανούλα τους γιατρούς. Το τραγούδι αυτό είχε ζητηθεί από το φίλο μας τον Παναγιώτη στην Κύπρο, που ακούει την εκπομπή και ζήτησε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τη φίλη μας την Χρυσό την Αντωνίου. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τον Στράτοδο των Διονυσίου, Τα Αγκάθια της Καρδιάς Σου. Καλησπέρα στον Σίταμαν.
1: Σημερώνα και νυχτώνα
0: στην αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς.

0: μας τη Βέρα στην Κύπρο.
1: Στα κάτια της καρδιά.
0: Για τις συντονίστριές μου, την κυρία Εφη, την κυρία Σταυρούλα. Με κάπα κεφαλαίο.
1: Που άνοιξα κοντά σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Πούντι, για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Φίλε μου Σταύρο, το αγριολούλουδο έπαιξε στην εκπομπή. Ζήτα κάτι.

0: φίλε μου Γιώργο, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα φίλε μου Γιώργο, καλό μήνα να σε ευχηθώ σε σένα και σε όλη σου την παρέα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Είσαι καλά?
0: Καλύτερα δεν γίνεται.
1: Πολύ χαίρομαι. Θέλω να αφιερώσω για σένα όλο το πρόγραμμα, για την οικογένειά σου,
0: ναι,
1: για τον Πάνο τον Εγώκερο, τον Αντώνη τον Λαμπρό τον Ήλιο, την Κοπίτσα από το Βόλο, τον Νίκο τον Λαμπράκη,
0: ναι,
1: την κυρία Αγγελική,
0: ναι,
1: τον Γιαννάκη τον Σίγμα 84, τον Θανασάκη τον Αλφαδέλτα, τον Πανάγο τον Αλευρούδη από το όμορφο Αχφάλια και τον Χρυσάρα τον Αλφα Χίλια και τον Γιώργο τον Ζωντανό, το Ράδιο Πηλία.
0: Ωραία.
1: Μπορώ να έχω 2 λεπτά από το χρόνο σου?
0: Πες μου, πες.
1: 2 λεπτά μου. Θέλω να σε ευχαριστήσω εσένα προσωπικά και όλο το επιτελείο της εκπομπής που αφιερώνεις πραγματικά χρόνο για να ακούμε εμείς αυτά τα ωραία διαμάντια που βάζεις. Συγχαρτήρια για τα πολύ όμορφα τραγούδια σου. Συνέχισε να μεταδίδεις στην νεολαία τι πάει να πει παλιό καλό λαϊκό τραγούδι.
0: Σε ευχαριστώ Γιώργο για τα καλά σου λόγια. Τι να κάνουμε, προσπαθούμε. Προσπαθούμε κι εμείς.
1: Γιατί εμείς μάθαμε από εσάς τι σημαίνει παλιολαϊκό τραγούδι. Θα μπορούσα να ζήσω και ένα τραγουδάκι, αν έχει την ευγενή καλοσύνη.
0: Ό,τι θέλεις, πες μου.
1: Ελπίδα μόνο λέγεται.
0: Μια ελπίδα μόνο. Κουτούς η μέρη.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε Γιώργο, έγινε.
1: Συγχαρητήρια. Και πάλι συγχαρητήρια Γιώργο μου, θα σε ακούω.
0: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια Γιώργο μου, 88.
1: Θα τα πούμε. Έχεις κάψιμα?
0: Μα, full.
1: Ωραία, θα κάτσω εδώ μέχρι το πρωί που θα κάνεις εκπομπή.
0: Μέχρι το πρωί δεν θα κάνω, μέχρι τις 12 θα είμαι. Έτσι, μέχρι το πρωί δεν θα κάνω.
1: Όχι. Πω ρε Γιώργο, μου είχα στην καρδιά περιβόλη τώρα.
0: Δεν πειράζει.
1: Με σκότωσες τώρα, θα τα πούμε.
0: Έγινε Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Θα τα πούμε, έλα.
0: Γεια. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που έχει ζητήσει ο Γιώργος ο 88. Μέρη Κουτούζη, μια ελπίδα μόνο. Με πληγώ λύσεις πολύ.

Συνεχίζω με και το φίλο μου τον Χασαμπάκο στον Πειραιά. Έχει ζητήσει στρατό Διονυσίου. Τα βάσανά μου. Ένα φορτίο. Λοιπόν. Για το φίλο μου τον Χασαμπάκο στον Πειραιά. Εξαιρετικά. Ζήτησε τραγούδι αυτό. Έτσι κάντε λίγο κράτη με τα τραγούδια. 5 ώρες ήδη βάζω δικά σας τραγούδια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για τον φίλο μου τον Χασαπάκο στον Πειραιά. Αφιερωμένο.

0: Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Ρίτσα Δονάτου. Ο καλός καλό δεν βλέπει μέσα στον κόσμο αυτό. Οι θυσίες που έχω κάνει βγήκαν σε κακό. Από εκείνον που αγαπούσα έχω προδοθεί. Αφιερωμένο χαρισμένο για όλους και όλες εσάς. Νίκο, την κυρία Ελένη στον Τόρδο του Καναδά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Κύριε Νίκο, κυρία Ελένη, την αγάπη μας σε όλους τους απανταχού Έλληνες.
1: Λίγο λίγο το κορμί μου λιώνει σαν καιρή.
0: Γιατί ήρθαν και μου είπαν φίλοι και γνωστοί.

0: ακούσει ένα πανέμορφο τραγούδι από την Ίτσα την Αντωνάτου. Ο καλός καλό δεν βλέπει μέσα στον κόσμο αυτό. Και έτσι είναι. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Αν θες να έχεις προκοπή, να βλέπεις άσπρη μέρα, ζήτα ευχή από τη μάνα σου, συγχώριο από τον πατέρα. Πολύ μεγάλο τραγούδι, φίλες και φίλοι, προσέξτε τους στίχους. Γονιού ευχή ακούμε.
1: Αν θες να έχεις...
0: Γεια σου Αθηνά Σαμπουνά, καλή ακρόαση.
1: Να βλέπεις άσπρη μέρα, ζήτα ευχή από τη μάνα σου, συγχώριο από τον πατέρα.

Αν πνίγεσαι στο πέλαγος, εσύ να μην λυγίσεις. Όσα εμπόδια και αν βρεις, ο τέλος θα νικήσεις. Αυτός είναι ο μεγάλος Μανώλης Αγγελόπουλος.

0: τη μάνα.
1: Ζήτα ευχή από τη μάνα σου, συγχώριο από τον πατέρα. Καλησπέρα να στείλω και στο φίλο μου τον Κρις, τον Χιλάκη που ακούει την εκπομπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου Κρις, εδώ για τα καλά σου λόγια, να είσαι καλά. Για το φίλο μου τον Κασαμπάγκο στον Πειραιά, στην Αττική, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά του λόγια. Όλους και όλες σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια που λέτε πάντοτε εδώ στην εκπομπή μας. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια το Αηδόνι της Ελλάδος, το Στέλιο τον Κατατσίδη και του πατέρα η συμβουλή.
2: Του πατέρα η συμβουλή.
1: Για τη φίλη μας τη Βέρα στην Κρή, στην Κύπρο. Προσέξτε τους στίχους. Πολύ μεγάλο τραγούδι και αυτό αφιερωμένο για όλους και όλες εσάς.

0: Πάμε να αλλάξουμε τελείως στυλ. Πάμε στη Ρίτα Σακελαρίου. Αυτός ο έρωτας λέει, λοιπόν, αυτό το αγόρι. Νέος ωραίος. Για τη φίλη μας την πολύτιμη να χαρίσουμε να αφιερώσουμε.
1: Ωραίος, πράσινα μάτια.
0: Γεια σου Θανάση στη Λαμία, καλησπέρα, γεια σου αγάπη. Φορτώστε απόψε, Ράδιο Μακεδονία, ναι.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο επισκέπτης από την Αθήνα να ακούσουμε. Το Αηδόνι της Ελλάδος, το Στέλιο του Κατατζίδη και Δεν θα ξαναγαπήσω. Καλή συνέχεια, φίλε μου Δημήτρη Πούντι, να είσαι καλά.

σου η καρδιά και λαχταρά. Δεν θα ξαναγαπήσω. Είχαμε ακούσει από το Αηδόνι της Ελλάδος τον Στέλιο τον Κατατζίδη. Ένα τραγούδι που είχε επιλέξει ο πολύ καλός μου φίλος, επισκέπτης από την Αθήνα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Χρήστο τον Γεωργιάδη από τις Μουργές Κιλκής που ακούει την εκπομπή. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια την πόλη πάνω. Αυτό το βράδυ που σιγοβρέχει, μείνε κοντά μου ως το πρωί. Δώσ' μου το γλυκό σου χάδι, δώσ' μου το πικρό φιλί, το στερνό φιλί. Αύριο θα χωριστούμε, θα σου πω ώρα καλή. Όσο αξίζει αυτή η νύχτα λοιπόν, δεν αξίζει ολόκληρη η ζωή.

τα τραγούδια χαρισμένα αφιερωμένα για τον αδερφό μου, τον Πάνο τον Εγώ Καιρό, το Ράδιο Απόλλων. Για τον πατέρα του, τον Αντώνη τον Λαμπρόγιο, να χαρίσουμε. Για τον φίλο μου τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, για τον φίλο τον National στην Κομωτινή, καλησπέρα μου.

Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, φίλες και φίλοι, τη φωνή του παππού του Γιάννη του Κατσιμίχα. Αυτό το βράδυ που είμαι μόνος, με πνίγει ο πόνος. Δίχως εσένα τα έχω χαμένα και τριγυρίζω με μάτια

Σουέση αλλά και τον κύριο Νίκο, την κυρία Ελένη στο Τορόντο, στο Καναδά. Καλησπέρα και στο Μίτσο τον Παπούλη. Για τον αδερφό μου τον εγώ καιρό, το Ράδιο Απόλλων.

Αγαπητές κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, συνεχίζουμε κανονικά την εκπομπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες εσάς μέσα από τα βάθη της ψυχής μου για τα πανέμορφα, υπέροχα λόγια που λέτε εδώ στην εκπομπή. Έτσι πραγματικά μου δίνετε δύναμη να συνεχίσω άλλο τόσο. Στο λίγο χρόνο που έχουμε, πραγματικά φίλες και φίλοι, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, γιατί ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή της Κικής Παντελάκη, υπέφερα πολύ. Για αγάπη όσο κι αν μου λες, ποτέ δεν θα λυγίσω. Υπέφερα πολύ. Με τις απερισκεψίες τη ζωή μου πλήρωσα.

αυτή λοιπόν ήταν και η πανέμορφη φωνή της Κικής της Παντελάκη που μόλις ακούσαμε. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι το πρόγραμμα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Ευάγγελου Πρεπινιάδη και της Μέρης της Μπονίτα. Το πικρό σου, το πικρό μου δάκρυ. Από το πικρό μου δάκρυ πάρε μια μικρή σταλαγματιά. Για τον Κώστα και τη Σοφία στο έρνη της Γερμανίας να χαρίσουμε. Τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, τη συντονίστριά μας την κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο, τη φίλη μας η Στέλλα, την Αλεξάνδρα, τη Μαρία, την Αθηνά τη Σαμπουνά, τον Τάκη τον Γεωργίου, τη Βέρα στην Κύπρο, όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας εδώ και απόψε. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που και σήμερα έχετε επιλέξει και τη δική σας μουσική ψυχαγωγία, τη δική σας μουσική συντροφιά, τη δική μας μουσική εκπομπή. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από εμένα τον Γιώργο τον Διάδοχο.

0: Αυτός λοιπόν ήταν και ο Βάγγελος Περπινιάδης που μόλις ακούσαμε. Συνεχίζουμε και πάλι με τη φωνή του Βάγγελου Περπινιάδη. Όμως πρώτη φωνή κάνει και τη Γιούλη για τη συνέχεια με τον Βάγγελο Περπινιάδη. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι. Ξέρω αγόρι μου τι θέλεις, τι γυρεύεις, τι ζητάς. Θα στο δώσω τι να κάνω για να μην καρδιοχτυπάς. Πάμε να τα ακούσουμε. Ξέρω αγόρι μου τι θέλεις, τι γυρεύεις, τι ζητάς. Θα στο δώσω τι να κάνω για να μην καρδιοχτυπάς. Καλησπέρα σου λίμα στον Οδυσσέα.
1: Τα δυο όμορφα σου μάτια.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Το Ράδιο Απόλλων να χαρίσω εξαιρετικά. Στο Περιστέρι που ακούει την εκπομπή.

Έτσι είναι, Νίκο Λαμπράκη. Όπως έστειλε το μήνυμα. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Το ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας. Από τον ομό Θεσσαλονίκης, τον κάμπο του Λακαδά. Ξέρα αγόρι μου τι θέλεις, τι γυρεύεις, τι ζητάς. Ας το δώσω, τι να κάνω για να μην καρδιοχτυπάς.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Yeah. Καλησπέρα σου φίλο μου τον Πέτρο τον Νάτσο από τη Σουηδία. Έστειλες και πιο πριν μήνυμα. Γεια σου φίλε μου Πέτρο από τη μακρινή Σουηδία. Καλή ακρόαση να έχεις. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Όσοι βλέπατε παλιά την Ανίτε την Πάνια, θυμάστε την εκπομπή το Χρυσό Κουφέτο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Χρυσό Κουφέτο από τη φωνή του Γιώργου του Μπίλη. Ανίτα μου, θέλω να μου βρεις μια κοπέλα σαν εσένα, λέει, να είναι ψηλή, να είναι ξανθιά και να είναι και παρθένα.

0: αυτά που λέει που ζητάς, εγώ τα έχω όλα. Γεια σου θεία μας Αλεξάνδρα.
1: Χιλή είναι ξαφιά, παρθένα και ωραία. Κι αυτή σε οίκο ανοχής δουλεύει στον Περέα.
0: Του είπε πως ήταν παρθένα, αλλά αυτή σε οίκο ανοχής δούλευε στον Περέα.

έπιασε το κλαρίνο του να τη διασκεδάσει, αλλά εκεί που το βάλε κόντεψε να το χάσει. Της λέει το κλαρίνο μου δεν έπαιξε με γλύκα, γιατί αλλιώς μου τα έλεγες και αλλιώτικα τα βρήκα.

Μαρίτα μου την πάντησα λοιπόν με το κρυσό κουφέτο και έχω το βιβλιάριο μέσα στη τσέπη σκέτο. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα και στη θεία μας την Αλεξάνδρα στη Θεσσαλονίκη που ακούει την εκπομπή. Την αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας, ακούτε το πρόγραμμα, σέρετε εδώ τα μηνύματά σας, να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Χριστάκη. Μια μαντάμ λέει με ένα σκυλάκι.

0: πως δαγκώνει.
1: Το σκυλάκι πως δαγκώνει.

Συνεχίζουμε για τον φίλο μας, ο Δημήτρη τον Δεμερτζίδη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια το Αηδόνιδης Ελλάδος στο Σέλι τον Κατζατζίδη. Πατρίδα μαραεύωσε, άμμο καταραμένος. Στα ξένα είμαι Έλληνας, στην Ελλάδα αν ξένος. Για άλλους τους λάτρες του Στέλιου, για άλλους τους Πόντιους, για άλλους τους απανταχού Έλληνες που ακούνε την εκπομπή εδώ και απόψε. Την αγάπη μας, την καλησπέρα μας, την εκτίμησή μας, τον σεβασμό μας σε όλους και όλες εσάς, αγαπητές φίλες και φίλοι, από το Ράδιο Μακεδονία και όλα τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα.

ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα αν ξένος, είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κανονικά τη μουσική μας εκπομπή. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που είστε κοντά μας και απόψε, φίλες και φίλοι, εδώ στη μουσική μας μεγάλη παρέα από τις 5 η ώρα το απόγευμα. Εδώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και απόψε για την τεράστια συμμετοχή σας. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια σε Σεβάς Χανούμ, μια ηχογράφηση Αμερικής. Θα πεθάνω γλυκιά μου αγάπη. Καλησπέρα στο φίλο μας το Θοδωρίδη, τον Κωνσταντίνο. Για τη φίλη μας τη Βέρα στην Κύπρο, για το φίλο μας τον Πασχάλη στον Ευροκόπη.

Καλησπέρα φίλε μου Ιωάννη Ρόντος από Λευκάδα, καλή ακρόαση να έχεις. Στην πανέμορφη Λευκάδα και στα Επτάνησα. Το έχει πει πολύ ωραία ο Ζαγορέας φίλε μου Κωνσταντίνε, αλλά σε πρώτη εκτέλεση το έχει πει ο Στράτος ο Διονυσίου.

0: προτάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα τραγούδι που έχει ζητηθεί από τη θεία μας την Αλεξάνδρα στη Θεσσαλονίκη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη φωνή του Στέλιου του Καζατζίδη και το Υπάρχω. Πάμε να ακούσουμε.
1: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο Υπάρχω και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα.

ακούσει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από τα ειδώνη της Ελλάδος, το Στέλιο το Κατατσίδη και το Υπάρχω. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια Ρίτη Σακελαρίου, Λατρεία μου παλιά. Χαμένη μου αγάπη. Λατρεία μου παλιά, αφιερωμένο καλησπέρα στο φίλο μας το Μιλτιάδη. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, συνεχίζουμε για το φίλο μας εκεί, τον Κυριάκο, τον Σταύρο και τον Χρήστο. Έχουν επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια Μανώλη Αγγελόπουλο, 1000 κομμάτια.

γιατί με πρόδωσες για άλλο το φιλί. Το τραγούδι αυτό τα χαρίζω αφιερωμένο και το φίλο μας τον Κυριάκο, τον Σταύρο και τον Χρήστο που ακούνε το πρόγραμμα. Συνεχίζουμε την εκπομπή. Το Σάββατο λέει που πέρασε σε είδανε ότι τα έπινες κοντά στη γειτονιά μου. Σε είδαν και μου το πάνε και ράγισε η καρδιά μου. Σε είδανε παλιόπαιδο το Σάββατο που πέρασε. Σε είδαν και μου το πάνε. Κι εγώ όμως που σε περίμενα όλο το βράδυ, μονάχη μου λέει κοιμήθηκα χωρίς φιλί και χάδι.

εγώ που σε περίμενα ολόκληρο το βράδυ. Καλώς μας ήρθες και πάλι, Βασιλική από Κύπρο. Καλησπέρα στο Γιάννης Κατερίνη που ακούει την εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε και το φίλο μας τον Γιάννη τον Ρόντο για τη συνέχεια. Η ζωή μου όλη είναι ένα τσιγάρο. Φίλες και φίλοι, τα δικά σας τραγούδια θα τα μεταδίδουμε μέχρι τις 11. Δηλαδή έχω άλλες δύο αφιερώσεις και τέλος τα δικά σας τραγούδια. Μετά μέχρι τις 12 θα βάλουμε έτσι δικά μου τραγούδια, όσο μου επιτρέπετε. Γεια σου Αθηνά Τσανεκίδου, καλησπέρα, γεια σου Κική Καψόπουλος, καλή ακρόαση. Γεια σου Ζαμπίντ από Βέρεια.

επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας ο Γιάννης Κατερίνη. Αν και το σταθμό λέει το γκρεμίζουν, λέει το κάνουν καινούριο στο σταθμό του Μονάχου. Πάμε να ακούσουμε από το στρατό του Διονυσίου και το φίλο μας ο Γιάννη, εξαιρετικά. Γεια σου Χρήστο Πάλμερ, καλησπέρα.

ακούσει το σταθμό του Μονάχου για το φίλο μας εκεί που το ζήτησε. Καλησπέρα και στον Σάκη Ζαχαρούδη εδώ στην πόλη μας. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή της Μέρης, της Λίντα. Τι ωραία που είναι η βραδιά και τι γλυκά που κυλάει. Πέτσουν τα τσιγκάνικα βιολιά. Γλυκιά μου τσιγκάνα, το ξέρω πονάς και έχεις φωτιά στην καρδιά σου.

0: Αδερφέ μου, σε ακούμε. Σε ακούμε τώρα, έλα.
1: Καταρχήν, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αφιερώνω σε σένα, σε όλα τα αδέρφια και σε όσους ακούν την εκπομπή. Και στην Νάντια την Αγγελάκη.
0: Είχε γενέθλια σήμερα η Νάντια η Αγγελάκη.
1: Έτσι, με τα χρόνια πολλά.
0: Χρόνια μας πολλά, να τη χαιρόμαστε.
1: Έτσι, αδερφέ μου.
0: Πώς ακούς?
1: Μια χαρά, τέλεια.
0: Πότε θα σε ακούσουμε εσένα, πότε θα κάνεις εκπομπούλα?
1: Θα κοιτάξω μάλλον 90% μισοβδόμαδα.
0: Ωραία.
1: Να τελειώσω κάποιες εργασίες εδώ.
0: Ναι, να ξέρεις, πιεσμένος τον τελευταίο καιρό.
1: Ναι, να τα έχουμε όλα στην εντέλεια και θα τακτοποιηθούμε από εκπομπές.
0: Ωραία. Τι τραγουδάκι θέλεις?
1: Λοιπόν, θέλω να βάλεις δύο τραγούδια.
0: Ναι.
1: Οπότε έχεις χρόνο, στη δικιά σου ώρα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, πες μου.
1: Το ένα το ξέρεις, το έχεις εκεί κοντά.
0: Κοντά, έχω 10.000 τραγούδια έχω εδώ πέρα κοντά. Σε δίσκους, έτσι.
1: Το Pan Box το πράσινο.
0: Το Pan Box το πράσινο, τώρα κατάλαβα.
1: Ξέρεις και ποιο άλλο θέλω.
0: Ποιο θέλεις?
1: Τρία θα σου πω. Δεύτερο, ένα που σου έλεγα παλιά, το κόκκινο δισκάκι που σου λέει.
0: Ωραία, κατάλαβα.
1: Και τρίτο, το χαμόγελο αγάπης με το Βασιλιάδη.
0: Ωραία, ωραία, έγινε, θα τα ακούσουμε.
1: Έγινε, αδερφέ μου.
0: Έγινε, αδερφέ μου, έγινε, έλα.
1: Εδώ είμαι, ακράς.
0: Έγινε, αδερφέ μου.

υποφέρεις και γι' αυτόν που αγαπάς. Γιατί δεν είναι κοντά σου. Συνεχίζουμε. Για το Σάκη του Ζαχαρούδη εδώ στην πόλη μας. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια. Ήταν ψεύτικα από το στράτο του Διονυσίου. Φίλες και φίλοι μου, μου ζητάτε άλλα τραγούδια. Θα κλείσω σε λίγο. Με συγχωρείτε. Τι να κάνω.

Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για τον αδερφό μου, τον Παναγιώτη τον Εγώκερο, το Ράδιο Απόλλων. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε μέσα από τη φιλοσοφική εταιρεία Σόκρατες τα χαμόγελα αγάπης. Το χαρίζω αφιερώνει για την Άγια την Αγγελάκη που έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Πάμε να τα ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές.

Ζωγράφηση Γερμανίας. Καλησπέρα σε όλη μας την Νάτζη, το Λιοδαράκι, το φίλο μου, το GR Κωνσταντίνος. Καλησπέρα.

0: μας στην Αθηνά, την Τσανακίδου, να χαρίσουμε, να αφιερώσουμε. Και τη φίλη μας στην Ελίζα, στην Πάτρα. Και το Σάκη του Ζαχαρούδη στην πόλη μας, το Χρήστο τον Πάλμερ.
1: Στη δική σου καρδιά.
0: Γεια σου, Ελίζα, στην Πάτρα.

λοιπόν. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι που έχει ζητήσει ο αδερφός μου Πάνος Αγόκερος, το Ράδιο Απόλλων. Να πω και σε αυτό να... στον αδερφό μου ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί αν δεν υπήρχε ο Παναγιώτης Αγόκερος δεν θα ακουγότανε τίποτε από αυτά που ακούτε σήμερα στις πλατφόρμες που εκπέμπουμε τα διαδικτυακά. Λοιπόν, τον ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου, τον αδερφό μου, τον Πάνο τον Αγόκερο, το Ράδιο Απόλλων. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Δισκογραφική εταιρεία Νίνα, Μέρη Οικονομίδου, τα Γιατροσόφια. Τις 45 στροφές. Το δεύτερο τραγούδι που έχει επιλέξει ο αδερφός μου, Πάνος ο Αγόκερος.

φιλοσόφια στην πληγή μου. Μη γυρεύετε. Άρε πάνω εγώ και ρε, πολλά χρόνια μου πήγες πίσω με το τραγούδι αυτό, πολλά χρόνια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε και το τρίτο τραγούδι που ζήτησε ο αδερφός μου πάνω σε Κόκερος. Μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία Πάνω Vox, πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι που ζήτησε ο Πάνος, ο εγώ καιρός αδερφός μου, εκεί στο Περιστέρι στην Αθήνα.

ακούσει τρία τραγουδάκια που ζήτησε ο αδερφός μου πάνω σε εγώ καιρό στο ραδιο Απόλλων. Συνεχίζουμε. Το επόμενο το τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο και τη φίλη μας την Ελίζα στην Πάτρα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε Αντώνη Ρεπάνη. Τα μάτια σου, τα μάτια σου. Τα πιο μόρφα του κόσμου. Καλησπέρα, καλό μήνα, φίλε μου Σπύρο.

0: στο φίλο μου τον Χρήστο τον Αλφαχίλια. Γεια σου ρε Χριστάρα. Καλησπέρα στο Βασίλη τον Ακτύπητο στην Στουτγκάρδη στη Γερμανία. Για το Σάκη του Ζαχαρούδη στην πόλη μας. Για το Βασίλη στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήλιος και το φως μου.
2: Γεια σου Αθήνα, Τσενεκίδου, Πανόραμα, Θεσσαλονίκης.

αλήθεια μου, στα μάτια σου για πάντα έχουν μείνει. Συνεχίζουμε, πάμε να ακούσουμε τον επόμενο δίσκο μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία Οντεών. Θα περάσουμε να ακούσουμε τη φωνή της Ρίας στη Συνόρωμα, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι εδώ. Εσύ είσαι η ανάσα μου, εσύ είσαι η πνοή μου. Για την κυρία Εφησανέα Ιωρακλειδικής που της αρέσει πάρα πολύ ο δίσκος αυτός. Ο Βασίλης ο Αχτύπηδος μας ακούει στο δρόμο για τη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε Βουλγαρία. Ακούει στο δρόμο, πάει στη Γερμανία. Καλησπέρα και στο φίλο μας ο Τζον από τη Νέα Ιωνία Αττικής. Καλησπέρα φίλε Τζον. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Θανάση τον ΑΔΕΛΤΑ. Για άλλα τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα την καλησπέρα μου, την αγάπη μου.

0: φίλε μου Θανάση Αλφαδέλτα, παλιόπαιδο.
1: Εσύ είσαι η πνοή μου.
0: Ο Θανάσης ο Αλφαδέλτα χαρίζει το τραγούδι αυτό για την Εύη στο Νέο Ηράκλειο. Πάμε να τα ακούσουμε από την αρχή του τραγούδι. Αφιερωμένο χαρισμένο και το Θανάση τον Αλφαδέλτα. Χαρίζει αφιερώνει για την Εύη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής.

ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τη Ρία την Όρμα. Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα υπέροχο τραγούδι από τη Ρία την Όρμα. Για το φίλο τη φίλη με το 199. Αν θέλει ας επικοινωνήσει και πάλι.

0: Θέλω να είσαι ευτυχισμένος.
1: Θέλω να σε...
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα φίλε Γιώργο.
0: Γεια σου φίλε μου Βασίλη Εύωσμος Θεσσαλονίκης.
2: Φίλε, σήμερα έχω το ιδανικό τοπίο και σε απολαμβάνω. Είμαι κάτω στην παραλία με θέα όλη τη θάλασσα.
0: Θεσσαλονίκη. Σε ποιο σημείο είσαι?
2: Φίλε, είμαι στην Αρετσού.
0: Α, κάτω χαμηλά.
2: Ναι, κάτω χαμηλά. Έχω αράξει εδώ πέρα με ένα φιλαράκι και...
0: Έχεις αμμουδιά, αμμουδιά έχεις κάτω στα πόδια σου.
2: Αμμουδιά φίλε, αμμουδιά φίλε. Νομίζω σήμερα είναι η κατάλληλη, πώς θα το πω, εικόνα να ακούς Ράδιο Μακεδονία. Αυτή τη στιγμή ζω το απίθανο.
0: Και βλέπεις όλη τη Θεσσαλονίκη πιάτο, έτσι, να φαντάσεις.
2: Και σε ακούω, και σε ακούω φίλε.
0: Ωραία, ωραία.
2: Όταν ευκαιρέσει ένα τραγουδάκι, δηλαδή έτσι με αυτή την εικόνα, φεύγουν και περνούν τα χρόνια του κυρίου Καζατζίδη.
0: Μεγάλο τραγούδι θα ακουστεί, ναι. Γιατί σε λίγο θα κλείσω. Θα κλείσω σε λίγο, γιατί αύριο έχουμε εργασία.
2: Ναι, εννοείται, φίλε. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση σε όλους.
0: Έγινε, Βασίλη μου, να είσαι καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σου. Για το φίλο μου τον Βασίλη που ακούει την εκπομπή αυτή τη στιγμή στην Αρετσού. Βλέπει όλη την πόλη πιάτο. Καλησπέρα σε όλους μας, ο Χρήστο τον Κρίς. Παιδιά, μην ζητάτε άλλα τραγούδια, πρέπει να κλείσω.

Μακάρι να μπορούσα, Αθηνά, μακάρι. Τι να κάνω. Μπορεί να ζούμε χώρια γιατί το θέλαμε.

έχουμε ακούσει δύο πανέμορφα τραγούδια από τη Ρία την Όρμα. Βασίλη, δεν θα μας ακούσω δρόμο. Καλό δρόμο σε εύχομαι εγώ, φίλε μου Βασίλη. Ταξιδεύεις από Δράμα για Γερμανία και βρίσκεσαι στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή και ακούς την εκπομπή μας. Καλό δρόμο σου εύχομαι. Πάμε και το φίλο μου τον Βασίλη που ακούει την εκπομπή μας εκεί στην Αρετσού, στην Αμμουδιά, εκεί στην παραλία. Βλέπει τη Θεσσαλονίκη πιάτο τώρα. Λοιπόν, απέναντί του είναι η Αριστοτέλους. Λευκός Πύργος και Αριστοτέλους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι που μας ζήτησε. Φεύγουν και περνούν τα χρόνια. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστούμε το φερεμένο για σένα, για όλη την παρέα σου εκεί που ακούτε το πρόγραμμα. Στην παλιά ζωή που ζούμε, πες μου τι κερδίσαμε. Για τον αδερφό μου τον Πάνο τον εγώ καιρό να χαρίσω το ράδιο Απόλλων. Για τον Θανάση τον Άλφα Δέλτα.

Οπωσδήποτε, Βασίλη, ελπίζω την επόμενη φορά που θα κατέβεις Ελλάδα να ανταμωθούμε, να έρθεις εδώ Θεσσαλονίκη στο σταθμό. Το έχουμε κανονίσει 3 φορές, δεν μας έτυχε. Σε βοητέταρτη να είναι και η φαρμακερή.

λέω μόνο για το θερμαϊκό κόλπο. Εγώ βάζω τραγούδια και για το σαρωνικό. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Δισκογραφική εταιρεία Flair Fox. Απόψε στο σαρωνικό. Βρήκα αγόρι φλογερό. Για πάμε να τα ακούσουμε. Απόψε στο σαρωνικό. Τη σορφική εταιρεία Flair Fox, Νάντια Δημοπούλου.

ακούσουμε και τη συνέχεια, φίλες και φίλοι, ένα τεράστιο τραγούδι, μου άρεσε πάρα πολύ. Το χαρίζω, το αφιερώνω για όλους και όλες εσάς. Για τον πατέρα μου το Σάκη να χαρίσω, που με αξίωσε ο Θεός να βγάλω σε το όνομά του. Αξίωσε ο Θεός. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε «Συγχώρεσε πατέρα μου που φύγα μακριά σου», Απόστολος Νικολαίδης, για τη συνέχεια. Ο Σαλονικιός.

0: παιδιά, μην μου ζητάτε άλλα τραγούδια.
1: Να με φωνάς.
0: Πρέπει να κλείσω.
1: Να με φωνάς.
0: Πάμε και το φίλο μου τον Χρήστο τον Μπάλμερ να ακούσουμε το βιολί σου Τσιγκάνε από τη φωνή του Δημήτρη του Γκιούσου και της Βέτας της Λούμπη. Τις 45 στροφές και τη δισκογραφική εταιρεία Βάση Παπ.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για το φίλο μας τον Χρήστο τον Μπάλμερ. Το επόμενο έχει ζητηθεί και είναι το τελευταίο τραγούδι δικό σας που βάζω από το φίλο μου τον Τζον τον Χατζιαντωνίου. Το λάθος σου ποτέ δεν συγχωρώ. Από τα Ειδών της Ελλάδος, το Στέλιο τον Καζατζίδη. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Λίνα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Στέλιο.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο για το φίλο μας τον Τζον τον Χατζιατονίου. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Την αγάπη μας, την εκτίμησή μας, το σεβασμό μας σε όλους και όλες εσάς. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ακόμη ένα τραγούδι από το Αιδόνι της Ελλάδος, το Στέλιο του Καζατζίδη. Ένα πολύ μεγάλο τραγούδι για μένα. Ένα από τα καλύτερα του Στέλιου, το επόμενο, είναι το «Κλάψτε μαζί μου ρε ματιές», σε σήκωση μουσική του Μπάμπι Μπακάλι. Πάμε να τα ακούσουμε. Προσέξτε τους στίχους. Και τον πατέρα μου το Σάκη να χαρίσω να αφιερώσω εξαιρετικά.

για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα ακόμη μεγαλύτερο τραγούδι από αυτό που ακούστηκε. Βέβαια, ποιος να τα συγκρίνει, δεν γίνεται. Δεν αδίκησα κανέναν μέσα αυτήν εδώ την πλάση. Και όποιος πει κακό για μένα, ο Θεός να το δικάσει. Καλησπέρα σε φίλοι μας τη Μέρη από τη Σάμο, την Ψαρή. Γεια σου Μέρη από Σάμο.

συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Ακόμη λίγο εδώ κοντά σας. Θα είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες εσάς που και απόψε έχετε επιλέξει για τη δική σας μουσική συντροφιά, τη δική μας μουσική εκπομπή. Μια εκπομπή η οποία ξεκίνησε από τις 5 η ώρα το απόγευμα. Το 7 το κλείσαμε. Πολλά κόλλανε τώρα

πάμε να ακούσουμε και το χαλακά της γης μέσα από τις 45 στροφές για τον πολύ καλό μου φίλο, τον Θανάση, τον Αλφα Δέλτα στην Αθήνα. Θανάση, χαρισμένο, αφιερωμένο για σένα, το 45. Πάμε να τα ακούσουμε.

αντέχω, δεν αντέχω, δεν βαστάω. Τόνα τραγούδι μεγαλύτερο απ' τ' άλλο. Συνεχίσουμε με το Αϊδόνι της Ελλάδος, το Σέλι του Κατατσίδη, τον Πρόδρομο του Τζαουσάκη και την Κέντι Γκρέι για τη συνέχεια. Η μάνα μου θα κλάψει. Και το φίλο μου τον Νίκο στη Χαλκιδική που ακούει το πρόγραμμα εξαιρετικά.

μου τον Παναγιώτη τον Εγώκερο. Το ράδιο Απόλλων στην Αθήνα. Για όλους και όλες εσάς φίλες και φίλοι, την καλημέρα μας, την αγάπη μας.

λόγια λένε, ρε παιδί μου. Τι λόγια είναι αυτά? Όπως στη ζωή την άλλη θα σε καρτερώ.

Πάμε να ακούσουμε και το τελευταίο τραγούδι από μένα για σήμερα. Πού είσαι μάνα να με δεις. Κλείνουμε, Άντζελα, την καλησπέρα μου. Κλείνουμε. Από τις 5 η ώρα είμαστε κοντά σας. 7 ώρες.

0: ναι.
1: Δεν γίνεται να μην βάλουμε. Γι' αυτό το ιερό όνομα.

ποια πολιτεία, ποιος ξένος τόπος και ποιο λιμάνι, ποια οπτασία και ποιας γυναίκας η ομορφιά μπορούν να με κάνουν να σε ξεχάσω εσένα, μάνα γλυκιά.

0: και πού είναι ο γιος σου. Τελευταία τραγουδάκια από μένα για σήμερα, τελευταία τραγούδια. Φέρτε να δω τη μάνα μου.
1: Φέρτε να δω τη μάνα μου.
0: Κι ύστερα ας πεθάνω.

κλείσουμε. Καλημέρα, γεια σου Φανή Μύτκου. Καλημέρα φίλε μου Στρατή, δεν προλαβαίνω να βάλω τα τραγούδια σας, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι από τη φωνή του Σέλη του Καζατζίδη και να κλείσουμε. Μια εκπομπή φίλες και φίλοι, η οποία ξεκίνησε από τις 5 η ώρα το απόγευμα. Είμαστε εδώ κοντά σας. Απόψε κέρναμε το πιο γλυκό κρασί. Γλυκά στα μάτια σαν και πρώτα κοίταξε με.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο, σε όλους και όλες εσάς που ήσασταν εδώ κοντά μας και ειδικά σε εσάς που είστε κοντά μας εδώ κάθε βράδυ, καθημερινά που κάνουμε εκπομπή εδώ 24 ώρες το 24ωρο στην web σελίδα μας radiomakedonia.gr. Καλό ξημέρωμα Κυριακής, εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες εσάς για τη συμμετοχή σας και σήμερα. Υπάρχουμε γιατί υπάρχετε εσείς αγαπητοί φίλοι και φίλες που αγαπάτε, εκτιμάτε και σέβεστε το παλιό λαϊκό τραγούδι, το γνήσιο παλιό λαϊκό τραγούδι.

12 και 22 πρώτα λεπτά, 23 πήγαν τώρα. Είμαστε μαζί σε live πρόγραμμα από τις 5 η ώρα το απόγευμα. Οχτάρο δεν κλείσαμε, αλλά κλείσαμε 7,5 ώρες εκπομπής εδώ. Πιστεύουμε να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά.